track 10, back the hands of time, αν έλεγε χατρού, έτσι, μην όμουν όλο, με είσαι γερίστη, τι κάνω κακά εφένα. Και έρω και λαό, φύτω, φύτω να μάω, αγε φύτω να μάω, και το, μα τι θα καμάνε, κα, jazz. Έτσι, κατέλα φύλακα, lean on me, και μάμε φύλακα, κορπέσαι να μάω, χερμπόλτιν.